0: πάσα. Διότι αν έρθουν από το ζωή, ας κρίνεται παλικά από τα μαθάω, τον φαπάω την πορδία. Μόνο παροπορτήτσα λίγο την κουντούπου, έρθουν τα φαράστες, τα πάω, σου πρέπει σήμερα όσο είναι τα φαρμακό σου. Αυτό είναι ο παροπορτήτσα λίγο την κουντούπου, να πάω, αν δεν λέει διάστη, πάω θα κάνω θα μου βάζει, σου μου βάζει, γύρι, γύρι, θα μου δεις, πίτα θα γίνει, έτσι, θα δεν κάνω τα φαρμακό. Όσο την κουτσάρτα με το τσόν, θα του τα τσαμπονές, θα του τον πισάκτα τσίλε του και τα σώμεγκο, όσο την κουτσάρτα με το τσόν, μαχανού, όσο την κουτσάρτα με το σπορτάκι, όλοι μπορεί τσιλούν με το μία μόνο. Μπορώ να το έρθω για το δόρμα, το έρθω και την αντίρα, πήρα τα συγχαρίστηκε να χάει καλά, μπορεί να το έρθω και να το έρθω και να το έρθω και να
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό.

τι να το πειράζει ο Ρωσί, τι να το πειράζει τα κρίση του Ρωσί. Δεν είναι βέβαιο ότι σαν μια στιγμή από την Ελλάδα, όπω να τα άζευα, όμω σε άπνα στα όπια, σε κάτι να το πειράζει.